0: Κάνει μου iPhone. Πετσέλε, η Y, η τηλεοπή, η Μπομπούτο, η Γαμπελέ, η Σιμουάρη, η Νουμόρη. Α, του σαϊ, ο Λουσί, η Φινή, τα πένα, αλλά το α. Τα πένα, αλλά το Σιφινή, αλλά είναι φωνοφόρη, η Νουμόρη, η Νουμόρη, η Νουμόρη, η Νουμόρη, η La amber funeral are with a fool to have to issue him tomorrow. Ah, dang it, Maror, if you don't know what all that. And I la amber finish our half dollar for 2 hours to 2 years tomorrow for out to you from whatever. Yeah, so only, and I'm the puny mer for 2 hours. She was simple. She was simple. You don't know if you fear what is fine. Να λέει σε φύγα, δεν είναι ουσίβα, σύμβα, εγώ μου φαρέ, αλλά εγώ άνοι φαφόρη, έλω τόλου. Εγώ, ελι λίγου ατούλου, φαμαλάμα όλων φαλέ, έτσι του, όλα έτσι τίλο λέει με άλλη, έλω τόλου, φαμαλάμα όλων φαλέ. Να λέει σε ουφίκα, εγώ είγα ουάρι.
1: Yeah.
0: Oh, wonderful. Oh, no, we got to have a pillow. I don't want to
1: have
0: a pillow. Yeah, you don't have a pillow. Yeah, I like to say it. Bye bye.

0: Ρώμου, ε, απειρά, Ρώμου.
1: Τι είναι, Ρώμου?
0: Yes, I've got it, τι είναι, Ρώμου. I say, I got it, and why. Ρώμου, μάχη, κάμα. Ναι, αχ. Από εκεί, δεν θα μου λέει,
1: Ρώμου. Σαν να μάει, σαν να μάει, ψώ.
0: Αγάπη, πέσε, μάει, δεν πέσε, γάλε, βίγιο, κόρυνο, λέγα. Πολλά, καλσάν, αγάπη.
1: Τα ουσάγα να τραμάτσαμε να βαλεινάει λε φαϊπούλε.
0: Φαφτάει,
1: το
0: ουσιοαρικομάνα,
1: φαφτάει αμερικσάγα. Ωραία, είπα, είπα, λέγα,
0: να μην βάλω γαλάου. Μα σύνομαι, λάσο, μα τα ουσάγα. Εγώ, καλέ, μπαγουά, κουλάσο. Αυτά, ουσάγα, λέει, είπα, είπα.

0: Να βρω ψηλή αναγλύμπλα.
1: Μάτι.
0: Σφρουίβα μάτι. Μάτι να σας φρουίβα. Όχι, λέει.
1: Αλήθεια
0: να το
1: κάτι να λυπείω.
0: Ή.
1: Ότι αν καλούσαν να φάω εφαίει με κάτι να
0: λυπείω. Αν καλούσαν να φάω εφαίει με κάτι να λυπείω. Φάει με κάτι να λυπείω. Βαϊ, εσέλε άκη επικοπό, εσέλε κάτι να λυπείω. Ή. Αν καλούσαν να φάω κάτι να λυπείω, εφαίει με κάτι να λυπείω.
2: Πιο καφί μου, που έφαγε μα κάτι να
0: πιο καφί
2: μου. Le kio akama le aulo.
3: E pa el pirik, bo el pirik yo.
2: Ia.
0: E mixi la?
2: Le kio akka. Lain. Ma le aulo.
0: Mixi ma le aulo?
2: Ia.
3: Mo le lang pirik. O kio. E mi mi uo, eso suena a barro.
2: La uo. Hola, Upes, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola,

0: όχι, ωραία, κόρφα.
1: Δεν
0: σα ορφησίδι. Ήα. Από μέσα του ρούφησίδι με αψούα, εφία είναι μάλλο, ήα. Όχι, δεν είναι ο Φόξ.
1: Ράιν Φόξ.
0: Ράιν Φόξ.
1: Εγώ θα τα σήμα φαϊκούρια θα είχα για φένα. Ράιν Φίστ.
0: I am the Bogosan.

0: Παναγιώτη των Μόλι.
1: Σαν να μην μεταφωνώ.
0: Παφίον σοϊσόι λελί. Λεφιόν αλετό.
1: Παφίον σοϊσόι λελί. Φαφίον σοϊσόι λελί. Φαφίον σοϊσόι λελί. Σαμόζουρα. Βαφία όνος ο Ισόη Λερή.